Υπάρχει σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκ. Τεντό πανουκίδα σαντζιά, μακάνα χμαντζέ χαρούξια, φαντζέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλδε, λιμπάνου, σπαμπαλέτη ίσκ, φαντζέ, τα γιουάμ. Κουάντι καστάν, καγελεπά, δε, λιμπανέτη, τα χέλ, κουάντα, σκούπ, τα δι ίσκ. Να σκίξει αλάνι, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα, γιουάμ, χωάχμι τη μακάσια, αφιλάν. Να συναντεπά, χμι τη ίσκ, την κάνα κανάθα, γιουάμ, ούτ να δει, ούτ να σπάντι, κύλα, τα χέλ, να σε οξελί ίσκ. Sali komod pande pal uni medik arang kwandis pande pal nak panonel kawa fredi yalbat na tauman sali skap shalabeta kana pihale pan utan marcos kenkanta ki okachi shik sali tepe recre sali rosa kali tenamit koban rena kwan hal kwesilal rena tatila panonel na dura katpokok sali 77 95 66 00

Κατράλ και ο κύριελάχ, λέει καχονάλ, κομονέ, σιω πνατσάλις καπ, λέει κακάψουλα. Μανιάλ. Πάνα κλικό μόνοι και εσύ και έτσι κλικά καψούλα ρε λίκου τα νανάκουαν ούτι άλλ. Ούσαχ πίτω ο καίεκ ούσαχ πίτω να λεβάκ τσιρίς ανιούλα ο. Μάσο και να τσαλτσάκ χωτεράμ τσακάλ σαμάλι λίσες πάνω και κλικά ο μά κισάν μαζάλ. Πάνα κτσαλάω κουίνα κάτσεκ τα νάκι κτσαλάω κουίνα κάτσεκ τα νάλι κακάτσια βάλκο ρολας καχόλα τυναμίτ αχ εκτσί μαζάλ. Abanan kong kacis bes ben kuali katin wal kerci mosu tanak ansas ben nacil nacalis kap lihati nawal anjas kap cik banak lekeke guati nak kerikin rikin kacol rikin kam rikin takulak kaki saya saleram salecol rikin kaki ingkar nakah kawan kaci balak ingkil malak Inka nakas je balere li chosa anari ni chosa inka nakache chirisli na kachuami ni kachuami raklal la tikin la kola la kholaran sali kalebal kini chahel kini solebal kini beches honelan ukana kache kasiku kasiku la kachina runo ko el chube la ola kachina rakpino ko kulak chise holomin kil honakli nahe abanan chaban kamana kes benkuas benkuas Inka ta kay kosla kay kahones. Kay kosla na kuang ko kunsir. O di kunsir ang tento na tayo chubeh. Maya. Abanan sa liak Gregoriano kwa kibre lipo.